This is WPSO 1500 in Newport Richie and WXYB 5020 in India Rockbridge. Πού είσαι καμένε Περικλή,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Θαρμάκη.

2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρη που

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σουβλά και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Τα χρυσά με τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε με μακριά σου.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να βρει. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-12. Αξέχαστη εποχή από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κουμπάκια.

0: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, όχι ο άνθρωπος.
1: Σου έλεγα, έχεις σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου έλεγες,

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ μου έλεγες, καλά, καλά,

0: την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεσμείς. Τι μου έλεγες?
1: Καλά, καλά.
0: Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Τι μου έλεγες?
1: Καλά, καλά.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγλίνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

Και συνεχίζουμε την εποχή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος. Την αγαπούσα παραδέχομαι.

αν μου αρέσει ή όχι, αλλά και δικές τις ιστορίες.

0: λέγατε προηγουμένως για τους δύο ξένους.
1: Ναι.
0: Οι δύο ξένοι ήταν κωμωδία. Ναι. Όμως είχε μια ερωτική ιστορία που σε κρατούσε.
2: Καλά, ναι, βέβαια. Δηλαδή και ο Ρωμαίος και η Λουέτη κάνουν την ερωτική ιστορία.
0: Και πιστεύω ότι τα μεγαλύτερα μηνύματα θα περνούνται από μια ερωτική ιστορία ευχάριστη.
1: Ναι.
0: Όσο δύσκολα μηνύματα κι αν είναι, είτε είναι πολιτικά, είτε είναι κοινωνικά, ναι, θα περνάς πιο έφτεπτα. Μέσα από μια ερωτική ιστορία.
2: Λοιπόν, παρότι το βιβλίο κυκλοφόρησε τώρα, δεν έχει δύο μήνες.
0: Ναι.
2: Η Λέκτρα, τη βλέπετε.
3: Και συνεχίζουμε την εποχή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

0: Είμαι σε αργυράκι, ό,τι και να πεις, ό,τι και να...
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
2: Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
3: Δεν υπάρχουν όρια, η καρδιά μου.

2-27-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Και στη συνέχεια, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ροχός.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric

0: Ήταν ο Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε φωνή των γύρω. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Αντιτίθεται στο εξοπλιστικό πακέτο μαμούθης Ουάσιγκτον ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς Ταϊπέι, με το θέμα να αναμένεται να απασχολήσει την συνάντηση των δύο προέδρων.
0: Και τα χτυποκάρδια του 60, τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι «Ρίκο, Ρίκο, Ρίκοκο». Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε φωνή των νιώνων.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαγκουρά. Αρενάκι και πολλά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ακούτε τη φωνή των
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Πού είσαι καμένε Περικλή,

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φρός. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
2: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
0: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

0: ετοιμάζεσαι.
1: Σε ποιο το ψηφός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό αντίπαλο.
2: Largo Glass. 1765 γρήγορο Largo Road στο Γρήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρύβολο Largo Road, Unit 1, Ισο Κρύβολο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρύβολο Largo Road, Ισο Κρύβολο.
3: Το δικό μου πάπλωμα

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric. 77-906. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Τζαφίρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριο. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίου. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την κυπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέντου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mills. Πουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos Mills. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νιώτης Βακιανάκης, σώμα μου.

Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον Καράντη.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Εμπιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφίρα.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάς. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

0: ασφαλιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε.
1: Ο
0: δείκτη τη
1: ορθοκλήρωση
0: είναι ψυχή για την κρύα. Το μέλλον που προβλέπει πολέμου θα γίνονται για φυσικού πόλεμου, όπω το νερό, το αέριο.
1: Υπάρχει
0: πιθανότητα να συμβεί φωτοπικέ
1: τροχέ.
2: Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όμως με μπετόν, να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εμπληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή για την ημία. Για την ημία.

με ασπιρίνες και τρεπόδι. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά.

Ένα νέο νοικό εστιατόριο άνοιξε στο νοικό χωριό. FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόρος και της Όρος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapas Springs. Απέναντι από το Sun Pit Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ, ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

This is WPSO 1500 in New Palpitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι ζωή φυτούσι. Τα δάκρυα είναι καυτά.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos.
1: Γρηγόρης Μητικότσης, σταματώ κλαδά σου λάβουν. Μουσική από το Βαμπακάλι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
2: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ένα νέο νηπό εστιατόριο άνοιξε στο νηπό χωριό. FC Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόρας και της ώρας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road στο Τάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Junior College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Grey. Γρηγόρης Μπηδικότσας. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

0: πιο σημαντικό οπότε από το πρώτο
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Τα μάτια σκόβοντας βρέχει ο Θεός. Από την ιδιόλουση και ζεστή Φλόριντα ακούτε φωνή των Ελλήνων στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Ωραίο, όμορφο, όμως, σήκω κομμάτι, σήκω, χόρεψε ζυρτάκι, ακούτε τον ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

δεν θα βρεις. Όμως ήρθε και η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

0: χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.
1: Αγάπη μας, την αγαπώ.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.
2: Σε πονέσει η καρδιά μου και σε πουστάρει, θέλω

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα.

Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος μας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinera 7, Tampa. Taos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant. Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των ονειρών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Σμύρνη.

0: Ένα νέο νηπό εστιατόριο άνοιξε στο νηπό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοχείτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της Κατσαρόρας και της Όρας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Τάπο Σπίρνης. Απέναντι από το Σαν Πιτ Junior College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση.
1: Και τώρα στη θηρή καρδιά σου.

ψίθυρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή του Ανιών. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονιτές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Για εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγινών, η ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγινών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Anna Visi.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Ιζονησίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Ιζονησίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σ' είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήσες.
1: Για εξηγήσεις στον Ρώσο πρέσβη στη χώρα, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Κατερίνα Σταβέρνα και γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάς σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγελών. Από

στον άλλο κόσμο που θα πάω. Κοίτα μη γίνει συνεχώς, κοίτα μη γίνει συνεχώς κι άστρο λαμπρό.

Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

This is WPSO 1500 in Upatrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κανονικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος μας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας και της ώρας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Tampa Springs. Απέναντι από το St. Pete Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση, χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Νάπος Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Naples Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grillo. 619 North Pinellas Avenue. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφ

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the safety.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
1: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 77906.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.

ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Τζαφίρη, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant, με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόρας και της ώρας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Την γλύσια αμφή εκείπους, την νηξοριά της αμένιου εκεί υπάρχει, μαγειρεφά, ποτό και πάτια, φαγητά της κατσαρόρας και της ώρας, φρέσκα ψάρια και πολλά.

Ιδέες με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Ιστότη Δευτέρα. Γεύση.

0: Σήμερα έχουμε αραβώνες.
1: Έχουμε αραβώνες. Ναι.
2: Αγνή Παρθένε Δέσποινα.
3: Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: συναυλία στην Αθήνα με δικούς της συντάκτες.
1: Πάμε, πιάνε ψηλά.
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα Αποσμένους. Πουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos Mills. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: δεν είναι μόνο εγώ και η Βανέσα. Είναι όλα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tampa. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taupo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Τάπος Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: τα παραλυπόμενα στο δείπνο.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Ο Πρωθυπουργός, τα εύσημα Μητσοτάκη στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το μήνυμά του για τις αδυναμίες και τον ρόλο της Ευρώπης. Ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Οι τελευταίες πληροφορίες από την ελληνική αποστολή. Το μουσικό ταξίδι του Ακύλα με το Φέρτο. Στις 10 το βράδυ η Κύπρος διαγωνίζεται με τον Τζάλα στον δεύτερο ημιτελικό. Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, παρέθεσε ένα πλούσιο κρατικό συμπόσιο για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Η λίστα των καλεσμένων περιελάμβανε ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης και επιχειρήσεων. Μήνυμα συνεργασίας και αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε ο Σι Τζινπίνγκ στην πρόποσή του. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Σι να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Αλέξανδρε Μέμο, με μεγάλες τιμές συνεχίζεται η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα.
2: Έτσι, Χρύσα, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κλίμα μέσα στο δείπνο ήταν θερμό. Έγινε στην χρυσή αίθουσα του μεγάλου παλατιού του λαού και έδωσαν το παρόν, όπως είπες και εσύ, εξέχουσες προσωπικότητες τόσο της αμερικανικής αντιπροσωπείας και επιχειρηματίες, αλλά και μέλη της κινέζικης κυβέρνησης. Το δείπνο τα πάντα ήταν διακοσμημένα με πολύ ωραίες ανθοσυνθέσεις. Τα σερβίτσια ήταν από περίτεχνη κινέζική πορσελάνη. Έχουν αρχίσει να έρχονται πληροφορίες και για το τι περιέλαμβανε το μενού. Περιέλαμβανε αστακό σε σούπα ντομάτα, στραγανά μουσχαρίσια παϊδάκια και ψητή πάπια Πεκίνου μεταξύ άλλων. Ενώ για επιδόρπιο υπήρχαν σερβιριστή παραδοσιακά κινέζικα γλυκά με ζύμη, τυραμισού, αλλά και φρούτα με παγωτό. Να πούμε...
0: Πολύ θετικό το κλίμα, για να πάμε και στις συζητήσεις. Θετικό το κλίμα, δημόσιες φιλοφρονήσεις, υποσχέσεις και από τις δύο πλευρές, αλλά και οι κόκκινες γραμμές για το ζήτημα της Ταϊβάν, ούτε βήμα πίσω.
2: Έτσι, Χρύσα, στην πρόποσή του ο Σι Τζινπίνγκ απέφθινε ένα πολύ ζεστό καλωσόρισμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Είπε ότι ο λαός της Κίνας και ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και οι δύο σπουδαίοι λαοί και χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών ως τις πιο σημαντικές. Θυμίζουμε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη και προειδοποίησε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν πρέπει ποτέ να καταστρέψει τις σχέσεις. Επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για ακόμα μια φορά τον Σι Τζινπίνγκ για την πολύ έτσι σπουδαία και θερμή υποδοχή. Μεγάλη τιμή, είπε, ήταν για αυτόν η πρόσκληση να έρθει στο Πεκίνο. Είπε μάλιστα ότι νωρίτερα είχαν εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές συνομιλίες και συναντήσεις με την κινέζικη αντιπροσωπεία, ενώ όπως είπες και εσύ, έκλεισε την εναρκτήρια ομιλία του με την πρόσκληση που απέφθινε τόσο στον Σι Τζινπίνγκ όσο και στη σύζυγό του να προσέλθουν στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα μάλιστα ο Λευκός Οίκος είχε προχωρήσει και σε μια ανακοίνωση όπου αναφερόταν στις πρωτύτερες συνομιλίες που είχαν το πρωί που ήταν και κλεισμένων των θυρών ο Σι Τζινπίνγκ.
0: Πάρα από δύο ώρες διήρκησε η συνάντησή τους. Συζητήθηκαν και οι εμπορικές σχέσεις, ο πόλεμος στο Ιράν και το καυτό βέβαια θέμα της Ταϊβάν.
2: Ναι. Και όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν σύμφωνα με το Λευκό Οίκο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και επέμειναν και οι δύο πλευρές ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις, συζήτησαν για την επέκταση της πρόσβασης στην αγορά για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Είναι άλλωστε αυτές τις μέρες εκεί και επικεφαλής κολοσιαίων εταιριών τεχνολογίας. Και να πούμε ότι όσον αφορά την Ταϊβάν, που είναι κόκκινη γραμμή για την Κίνα, είχε αναφερθεί νωρίτερα ο ίδιος ο Κινέζος Πρόεδρος και στην παρατήρηση του μεγάλου ιστορικού Θουκυδίδη. βλέπουμε μια αντίδραση από την πλευρά της Ταϊβάν. Από το Υπουργείο Εξωτερικών μας έρχεται αυτή η αντίδραση, σύμφωνα με την οποία η Κίνα δεν έχει κανένα δικαίωμα, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, να εκπροσωπεί την Ταϊβάν προβάλλοντας οποιασδήποτε αξιώσεις στη διεθνή σκηνή, και προσθέτει ότι η Κίνα αποτελεί προς το παρόν τη μοναδική απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
3: The American and Chinese people share much in common. We value hard work. We value courage and achievement. We love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together.
4: 中美两国人民都是伟大的人民，实现中华民族伟大复兴和让美国再伟大，完全可以并行不悖，相互成就，造福世界。两国合则两利，斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。我们同意构建中美建设性战略稳定关系。
0: Θα επιστρέψουμε στην επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Έχουμε συνδεθεί με τη Βρετανία, με την ανταποκρίτριά μας την Ευδοξία Λιμπέρη. Έχουμε είδηση σοβαρή. Η Ευδοξία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Η κυβέρνηση Στάρμερ είναι σε οριακό σημείο.
5: Ναι. Αυτό το περιμέναμε από χτες. Είναι ο Υπουργός Υγείας, ο Wes Streeting, ο άνθρωπος που θέλει να προκαλέσει εκλογική ηγεσία στους εργατικούς και να πάρει την πρωθυπουργική θέση ουσιαστικά. Μόλις παραιτήθηκε λοιπόν, μόλις τώρα πριν από λίγο δημοσίευσε την παραίτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.
0: Δεν έχει ανακοινώσει επισήμως Ευδοξία ότι διεκδικεί τη θέση.
5: Όχι, γιατί αυτό προϋποθέτει να έχει τη στήριξη, την έγγραφη στήριξη, 81% της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών, που είναι αυτή τη στιγμή με αυτά τα νούμερα που έχει το κόμμα, είναι 81 βουλευτές. Αυτή τώρα, εάν το κάνει, από το πρωί αυτό που συζητιόταν και από χτες το βράδυ, βέβαια για όλους αυτούς δεν κοιμήθηκαν, ήταν συνέχεια στα τηλέφωνα, προσπαθούσε να εξασφαλίσει ότι έχει αυτόν τον αριθμό βουλευτών που θα τον στηρίξουν για να προκαλέσει κρίση ηγεσίας και να γίνει εκλογή ηγεσίας και να γίνει ο επόμενος ηγέτης των εργατικών, οπότε και πρωθυπουργός. Υπάρχει όμως ένα πολύ δυνατό ρεύμα. Ο μεγαλύτερος αριθμός μέσα στο κόμμα δεν θέλει απαραίτητα τον West Treating για αυτή την θέση, αλλά
0: περισσότεροι
5: από
0: 80 βουλευτές καλούσαν τον Κιρ Στάρμερ σε παραίτηση. Επομένως μας λέει ότι αυτούς τους βουλευτές δεν τους έχει ο μέχρι τώρα Υπουργός Υγείας στο πλευρό του. Δεν τους έχει όλους.
5: Όχι απαραίτητα. Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, Χρύσα. Όλοι αυτοί που έχουν φτάσει από 80 όπου είπες, έχουν φτάσει κοντά στους 100 που τον καλέσανε τον κ. Στάρμερ να παραιτηθεί ή να ανακοινώσει διαδικασία διαδοχής. Δηλαδή, να πάρει, αυτό που θα πάρει κάποιο καιρό, να πει ας πούμε ότι εγώ μέχρι το Σεπτέμβριο θα παραιτηθώ, θα αποχωρήσω από αυτή τη θέση, ώστε να προκληθεί κανονικά όλη η διαδικασία εκλογής. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή να παραμείνει εν υπηρεσία πρωθυπουργός μέχρι να βγει ο επόμενος ηγέτης, οπότε και πρωθυπουργός της χώρας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν το Στάρμερ να το κάνει αυτό έχουν φτάσει κοντά τους 100. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι αυτοί θα θέλουν τον West Streeting για αρχηγό και πρωθυπουργό. Πάρα πολλοί από αυτούς, και παραλαμβάνω, η συντριπτική πλειοψηφία θέλουν τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, είναι πολύ πετυχημένος δήμαρχος, ήταν βουλευτής, παραιτήθηκε για να γίνει δήμαρχος και δεν έχει βουλευτική έδρα προς το παρόν, τον μπλόκαρε να γίνει υποψήφιος πριν από μερικούς μήνες, πριν από μερικές εβδομάδες θα έλεγα, ο Κιρ Στάρμερ ο ίδιος για προφανείς λόγους. Υπάρχει μέσα στο κόμμα η γενική, αυτό βέβαια έρχεται σαν επακόλουθο της ΣΥΤΑΣ που, που δέχτηκαν οι εργατικοί στις τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης. Τώρα, από εδώ και, όμως η αιτία είναι βαθύτερη, υποστηρίζουν οι βουλευτές και πολλά μέλη του κόμματος ότι ο κ. Στάρμερ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, δεν έφερε αποτελέσματα στις υποσχέσεις που έδωσε για καλύτερη, για το κόστος ζωής, για τη μετανάστευση, για πάρα πολλά θέματα που καίνε τους πολίτες, οπότε και θέλουν αλλαγή ηγεσίας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα δούμε εάν ο West Streeting, ο Υπουργός Υγείας...
0: Λοιπόν, θα δούμε αν θα υπάρξει ευδοξία και αντίδραση από την Downing Street.
5: Θα δούμε αν θα τον
0: στηρίξουν. Του Υπουργού Υγείας είναι αρκετά τα ονόματα των Δελφίνων, αυτά που ακούγονται και κυκλοφορούν. Πρέπει να δούμε ποιος θα εξασφαλίσει την υποστήριξη των 81 βουλευτών που είναι και οι απαιτούμενοι ώστε να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Έχουμε μέρες μπροστά μας γι' αυτά. Ευχαριστούμε πολύ την Ευδοξία Λιμπέρη για την άμεση ενημέρωση. Επιστρέφουμε στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα από την υποδοχή και τη συνάντηση των δύο ηγετών.

0: θερμή παρατεταμένη χειραψία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το Σι Τζινπίνγκ σηματοδότησε την έναρξη της ιστορικής συνάντησης των δύο ηγετών. Η υποδοχή μπροστά από τη μεγάλη αίθουσα του λαού έγινε με απόλυτη επισημότητα, με τον Κινέζο πρόεδρο να χαιρετά την Αμερικανική αντιπροσωπεία. Τραμπ και Σι περπάτησαν δίπλα-δίπλα επιθεωρώντας τα στρατιωτικά αγήματα, με τον Τραμπ να εμφανίσεται ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την πειθαρχία. Δεκάδες μαθητές επιστρατεύτηκαν για την τελετή, αναπηδούσαν ρυθμικά στον αέρα κουνώντας αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Ενώ παράλληλα έπλεξε το εγκόμιο του ομολόγου του.
1: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I always say the truth.
0: Ωστόσο, ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε για τους κινδύνους που ελοχεύουν αν οι δύο υπερδυνάμεις εγκλωβιστούν στην παγίδα του Θουκυβίδη. Τον όρο που επινόησε το Χάρβαρντ για να περιγράψει πως ο φόβος μιας υπερδύναμης απέναντι σε έναν ανερχόμενο παίκτη μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο γνωρίζουν πλέον με ακρίβεια τόσο τις εμπορικές ευκαιρίες όσο και τις κόκκινες γραμμές της επόμενης ημέρας, καθώς σε εκκρεμότητα παραμένει το αμερικανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν.
2: Xi Jinping 强调, Taiwan 问题 是 中美 关系 中 最 重要 的 问题. 处理 好 了, 两 国 关系 就 能 保 持 总 体 稳 定.
3: So what the Chinese are looking for is predictability. They know tariffs are not going to go away, but they want to know that they're not going to keep going up and up. The Americans want to see a better balanced trading relationship. And so I think that's what they're going to be driving for.
0: Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες χαλάρωσαν κάνοντας ένα περίπατο στον ιστορικό ναό του Παραδείσου. Πίσω στην Ουάσιγκτον, ο J.T. Vance αστειεύτηκε για τη μοναξιά του στο Λευκό Οίκο, λέγοντας πως η απουσία του Ντόναλντ Τραμπ του θυμίζει την κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνο στο σπίτι».
4: Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άνδρα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ από το Άχεν της Γερμανίας. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
5: Ο Πρωθυπουργός εξήρε τη συμβολή του αποκαλούμενου και Super Mario κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως στην κρίση χρέους, όπως ορθά προανέφερες, Χρήσα, για να προχωρήσει σε μια οδυνηρή υπενθύμηση, δηλαδή ότι η Ελλάδα ήταν αυτή που υπέστη τα περισσότερα δεινά και δοκιμάστηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, προκειμένου να φέρει μπροστά σε πρώτο πλάνο, Χρήσα, την αλλαγή του παραδείγματος, ωστόσο ότι δηλαδή πλέον η χώρα μας βρίσκεται στην προεδρία του Eurogroup. Και αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τον Μάριο Ντράγκη όσο και προς τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ που ήταν παρόντες στο ακροατήριο, ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την ιστορική φράση του Μάριο Ντράγκη, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα στην ευρωπαϊκή ηγεσία για τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη, τόσο στην ανταγωνιστικότητα όσο και στην άμυνα, αλλά κυρίως στην ενέργεια αλλά και στα υπόλοιπα πεδία, τα οποία απαιτούν, όπως είπε, κοινά βήματα, κοινές θέσεις και πολύ περισσότερο έναν κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αυτοπροστατευτεί, Χρήσα.
4: Ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
6: And no country suffered more during the Eurozone crisis than Greece. We are not only grateful. Thank you, Mario, for trusting us to persevere. Thank you, Jean-Claude. The journey from the poster child of the Eurozone crisis to the presidency of the Eurogroup has been a long and painful one. But one thing is certain. The Greek people have proven worthy of Europe's trust. Slower, and perhaps that's that reason harder to confront. It is a gradual erosion of Europe's competitiveness. It is the risk that Europe becomes less the author of its future and more the spectator of decisions taken elsewhere. A Europe that cannot protect itself cannot be fully sovereign. And there, when we face truly common challenges, such as energy and defense, we should remain open.
4: Η αναγκαιότητα της ενεργειακής συνεργασίας και της συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Συνεδρίου που διεξάγεται σε ξενοδοχειακό χώρο της Βουλιαγμένης, Μαρίνα Δεμερτζιάν. Η ενέργεια μας ενώνει ήταν το μότο, θα λέγαμε, της ομιλίας του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου.
7: Και όλο το συνέδριο διεξάγεται υπό τη σκιά της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης, έτσι έχει περιγραφεί από όλους τους θεσμικούς παράγοντες, που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Αν και πρέπει να πούμε πριν που μετά του συνεδρίου, χρήσα, σήμερα η διεθνή τιμή του πετρελαίου δεν έχει μεταβολές, και αυτό γιατί οι αγορές τηρούν στάση αναμονής να δούνε μήπως πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητήθηκε κάτι που θα δώσει μια λύση στο θέμα του πολέμου με το Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συζητήθηκε το θέμα των διασυνδέσεων, και αυτό γιατί για την Ανατολική Ευρώπη και ειδικά για τα Βαλκάνια ως σύνολο, όχι ως επιμέρους χώρες, καθώς η Ελλάδα όσον αφορά τις δικές της ανάγκες έχει και υποδομές και διασυνδέσεις. Ωστόσο, υπάρχει ως σύνολο μια ανασφάλεια για τις διασυνδέσεις ότι δεν είναι αρκετές και οι υποδομές είναι λιγότερες από τις αναγκαίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έγινε και η ομιλία του Σταύρου Παπασταύρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αγκαλιάσει την ενεργειακή ενοποίηση των Βαλκανίων, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Ζήτησε από την Ευρώπη να άρει τους περιορισμούς και είπε επίσης ότι ο κάθετος διάδρομος είναι κάτι παραπάνω από ένα οικονομικό project, αποτελεί μια αλλαγή παραδείγματος. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Σέρβα, Υπουργός Ενέργειας, ζήτησε και αυτή από την Ευρώπη να σταματήσει τις καθυστερήσεις και να άρει τους περιορισμούς που εμποδίζουν τη διασύνδεση των χώρων της Ανατολικής Ευρώπης στο ενεργειακό τους κομμάτι. Από την πλευρά της, και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, η Μαρία Ρίτα Γκάλι, πρώην επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ και νυν στέλεχος του ΑΚΤΟΡΑ, του φορέα που έχει αναλάβει, παίζει σημαντικό ρόλο και στον κάθετο διάδρομο, ερωτηθήσα γιατί οι τιμές για το αμερικανικό LNG είναι υψηλότερες στην Ελλάδα από ότι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είπε πως θα πέσουν οι τιμές όταν έρθουν περισσότερα μακροχρόνια συμβόλαια για μεγαλύτερες ποσότητες.
4: Ευχαριστούμε τη Μαρίνα Δεμερτζιάν, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακούσουμε.
8: Energy has this magical dimension. It brings us together. The more connected we get, the better for all of us. For the region, this is a historic challenge. Europe should embrace the integration of the Balkans in general and in the energy market for sure.
4: Μήνυμα ότι μόνο μέρες ενέργειες που δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, αλλά αποτυπώνουν προθέσεις ή οράματα προς εσωτερική κατανάλωση, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών από την ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανεδάκο. Πιέρο.
9: Τον απόϊχο των διαρροών, Χρύσα, και τη δημόσια συζήτηση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλασσίων ζωνών δια νομοθέτησης. Η απάντηση λοιπόν της Αθήνας εν πρώτης τουλάχιστον έρχεται με τη χρήση του δικαίου της θάλασσας. Μπορεί η Τουρκία να μην έχει υπογράψει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, είπε ο Υπουργός, αλλά υπενθύμησε ότι οι διατάξεις της αποτελούν πλέον μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου, άρα είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Η Αθήνα, να σου πω πάντως, Χρήστο, ότι τελεί εν αναμονή της δημοσιοποίησης του τουρκικού νομοσχεδίου. Αυτό προβλέπεται να γίνει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Και τώρα, ερωτώμενος περί της πιθανής, περί της σχεδιαζόμενης αντίδρασης της ελληνικής πρωτεύουσας, ο κ. Γεραπετρίτη στάθηκε μεν στο γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να δρά πρώτη. Το έκανε άλλωστε, είπε, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα. Αναφέρθηκε όμως και στις διπλωματικές δυνατότητες, τόσο διμερώς, δηλαδή έναντι της Τουρκίας, αλλά και στα διεθνή φόρα, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη. Ενδιαφέρον να σου πω πάντως, Χρήστα, κλείνοντας, ότι ο κ. Γεραπετρίτη υπεράσπισε τη θεμελιώδη κυβερνητική απόφαση που λήφθηκε για να επαναπροσδιοριστεί η σχέση μας με την Τουρκία.
4: Πιέρο Τζανεδάκο, ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
10: international law should just prevail over our domestic intentions or visions, and this is how we operate our bilateral relationship. That means that we need to take into account what the law of the sea is essentially entails. So if any country chooses to actually unilaterally take steps, which according to international law should be organized on a multilateral or bilateral level, this is only of domestic use and has no international enforcement.
4: Συναγερμό σήμανε για λίγες ώρες το πολεμικό ναυτικό, καθώς υποβρύχιο του στόλου βρέθηκε στην ίδια θαλάσσια περιοχή με αλλιευτικά σκάφη και δίχτυα απλωμένα στο βυθό. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το περιστατικό που έγινε, Γιώργο Σιδέρη, ανάμεσα στην Άνδρο και την Τίνο. Έχεις να μας δώσεις.
11: Ακριβώς στο συγκεκριμένο θαλάσσιο σημείο έγινε. Στην περιοχή δραστηριοποιούνταν μηχανότρατες. Είχαν αρχίσει να κατεβάζουν τα δίχτυα τους σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ο κυβερνήτης και ο χειριστής των ακουστικών συσκευών είχαν εντοπίσει αυτές τις κινήσεις οι οποίες γίνονταν και ξεκίνησαν όλες οι προβλεπόμενες κινήσεις ασφαλείας. Βεβαίως τμήμα των συγκεκριμένων δίχτυων ακούμπησε, όπως μαθαίνουμε, χωρίς βεβαίως να μπλεχτεί στα δίχτυα το υποβρύχιο. Αμέσως έγινε η ανάδυση, έτσι ακριβώς όπως προβλέπουν όλες οι διαδικασίες ασφαλείας. Έγινε έλεγχος του κήτους από το πλήρωμα αλλά και το λιμενικό το οποίο έσπευσε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα, στη συνέχεια το υποβρύχιο καταδύθηκε για να συνεχίσει την δραστηριότητά
4: του
11: στην άσκηση καταιγίδα, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε και από το πολεμικό ναυτικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά την συμμετοχή του στην άσκηση καταιγίδα.
4: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο τα μέλη της συμμορίας των 8 που συνελήφθησαν μετά τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του ΕΡΤ News, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους.
12: Συνελήφθησαν κρατώντας οπλισμένα Καλάσνικοφ στα χέρια και με το δάχτυλο στη σκανδάλη έτοιμοι να πυροβολήσουν. Η συμμορία των 8 μετά από 11 ληστείες και μία ανατίναξη ATM οδηγείται αύριο ενώπιον του ανακριτή. Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης κρατούν όλοι σκληρή στάση. Κανείς δεν παραδέχεται τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, παρότι κάμερες ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες τους έχουν προδώσει. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του ΕΡΤ News, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους.
13: Εσείς όταν μπήκατε μέσα είχαν μπει ήδη οι ληστές?
14: Ήτανε μέσα. Εγώ, ήταν ο Αλέκος ο Ταμείας, μέσα εκεί.
12: Που ήταν μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους.
13: Εσείς όταν μπήκατε μέσα είχαν μπει ήδη οι ληστές?
14: Ήτανε μέσα. Εγώ